ουρανέ, ήλιε φεγγάρι, νύχτα μέρα, άνοιξη καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα, Γενάρη, Δεκέμβρη, ώρα δευτερόλεπτο νερό, πάγε βροχή, ζέστη αλιάκμουνα, όλυμπο, αίμο, θάλασσα, πέλαγος, ωκεανέ, αλάτι, ζώα, άνθρωποι, πουλιά, πνεύματα, μοίρες, ερηνίες, θεοί, δαίμονες, λεστριγόνες, κύκλοπες, ίωνες, αχαίοι, μακεδόνες, μυρμιδόνες, λαοί, δημοκράτες, αέρα, φως, σκοτάδι, φύση, φωνή του πεπρωμένου σας καλώ, να δώσετε ψυχή στα λόγια τα θαμμένα, πολλοπλασιαστείτε και στο φως να βγείτε.